Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Μες στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ και

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

σαν ισχυές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Σε σκιές που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς, και τα δυο ταυτόχρονα. Και θηλιά μου στο λαιμό, ως εντονιτό διπλό, για σένα το

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ.

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

μου. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω

στενά με φωτάκια, καμένα λαμπάκια, με γράφει την βάφου του τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην τροχή

τύχη μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φτιάξω.

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Σου ξαναδώ σαν να σε πειράζει να σε αφήσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Μου δώσες θέμα δυνατό και κάνα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: στροφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
7: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
8: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 0 40 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
9: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
10: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε ως

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα μάτια

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992. Υποστηρίζει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Είναι αυτά τα λόγια της αγάπης τα αιώνια. Μείναμε εδώ να αγκαλιάσουμε τα ψέματα. Όλα τα σ' αγαπώ, στράβια μας τα βλέμματα. Άδειο το κρεβάτι, άδεια η αγάπη. Άδεια σαν τα όνειρα που γίνανε όλα στράχη. Φυσάει ο αέρας, μα δεν

0: κοιμάμαι.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η Used ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο used.gr. Νέο κατάστημα Used στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης

από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ποτέ κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί, έλα μπει όπως εσύ. Όλα τα

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69

Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγόμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, αυτό το καυτό μεσημέρι. Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί, σε όλο τον κόσμο. Κοντά σας στο καθιερωμένο ραντεβού μας. Καλημέρα, Διονύση, καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα, Αλέξη, καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Μάκη, Ελένη, Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας στο Μάκη. Καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη Χρήστο στην Γλυφάδα. Καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο. Καλημέρα στον Αποστόλη στον Καναδά. Καλημέρα στον Διονύση στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στις αγαπημένες μου δοκυρές. Με πολύ αγάπη και καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι. Προσοχή στους δρόμους, γιατί πολλά τροχιά γίνονται και δεν πρέπει. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, προσέχετε. Μην τρέχετε, γιατί ήθελε να κάνετε διακοπές. Δεν ήθελε ούτε να βγάλετε το άγχος της Αθήνας, ούτε το άγχος της καθημερινότητας, για να κάνετε πολύ καλές και ευχάριστες διακοπές.

Λοιπόν, όπως σας είπα, λίγο προσοχή στον δρόμο, μην τρέχετε, γιατί πραγματικά έχει αυξηθεί η κυκλοφορία. Οι δρόμοι δεν είναι και τόσο καλοί όπως ξέρετε και όπως βλέπετε. Οι Εγγλέζοι οδηγούν ανάποδα και τους βλέπουμε μπροστά μας και δεν ξέρουμε τι θα γίνει.

Γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή, γι' αυτό σας το λέω. Δεν μπορεί να έχουμε κάθε μέρα από 3 και 4 τροχεία και του μπαρίσματα και εγκλωβισμούς. Είναι κρίμα, πραγματικά δηλαδή.

ξέρω αν ακούσατε χτες, είχα δύο σημαντικές συνεντεύξεις και με τον κύριο Κισγένη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, και με τον κύριο Τιμοθεάτο. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Κουρή να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Και φυσικά και την τοπική αυτοδιοίκηση με τον κύριο Παταλιό.

Μέχρι να πάμε στο καλεσμένο μας, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα καθημερινή, τέλος τους εμφυλίους των πολυκατοικιών. Η εφημερίδα τα νέα, καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Στην ιδιοκτησία οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, των συνδιοκτητών και με την καθημερινότητα την οποία πραγματικά αντιμετωπίζουμε. Η εφημερίδα απογευματινή, από τις κουκούλες της τρομοκρατίας στις μάσκες της αντιπολίτευσης. Η εφημερίδα των συνταχτών, κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Ο ριζοσπάστης, οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Ο ελεύθερος τύπος, τέλος της μειώσης σε 200.000 συντάξεις χειρίας. Μανιφέστο, καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας. Η Εσπρέσο, διπλή προστασία και προδοσία για την Αθηνά Ωνάση. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, ηχηρό μήνυμα της Θεσσαλονίκης κατά της φωνικής επίθεσης. Η εφημερίδα Κόντρα, σκηνικό ένταση στείνει η κυβέρνηση. Ο Λόγος, καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Ναι, όλα τα άλλα τα έχουμε λύσει, αυτό μας έλειπε. Και αυτό που είχαν κάνει παράνομο ήταν. Η εφημερίδα Εστία, προσμίζουν αλληλική ήττα στο ΝΑΤΟ, παραδίδεται η Τουρκία και η Μεσόγειος. Η Ελεύθερη Ώρα, 6 στους 10 αγνοούν το ψηφιακό κλουβί των ηλεκτρονικών της ηλεκτρονικής απάτησης, αυτό εννοεί. Η Πολίτικα, εξαγωγική δύναμη ενέργεια η Ελλάδα. Η Δημοκρατία, αδίστακτη την Βορύχη. Και η Σταρ, έφυγε και η τελευταία κολλητή της Αλίκης Βουγιουκλάκης. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Sport Day στο θέατρο των ονείρων μας. Αναφέρεται για το νέο στάδιο που θα φτιάξει ο Μαρινάκης. Ο κόκκινος πρωταθλητής, δάκρυσαν από χαρά εκατομμύρια Ολυμπιακοί, η Ρήγος. Η ουρανή, λέει, είναι δική μας. Η εφημερίδα Φως από άλλον πλανήτη. Η αθλητική ώρα, 48ωρο για μεταγραφή και ανανεώσεις. Το Live Sport, το θέατρο των ονείρων μας. Μέτρο Σπορτ, Μάικ και Βέλγκα.

Πάμε και στην τοπική μας εφημερίδα Ημερήσιος. Στο πρώτο σελίδο της, σκίσανε τα δελφίνια του ΝΟΑ. Από σήμερα 9 π.μ. στις 6 το ωράριο στα δύο σπήλαια. Ανοιχτή ορίζοντες και νέα παρέμβαση για το Δήμο Σάμις. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στο vootospress.gr, καθώς και τις συνεντεύξεις, αν δεν έχετε προλάβει να τις ακούσετε ζωντανά. Και να πάμε σιγά σιγά στους καλεσμένους μας.

Εδώ είμαστε, περιμένουμε το καλεσμένο μας. Είναι εποχή τρεξίματος, βλέπεις. Είχαμε και ανακατατάξεις, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς το Υπουργείο Εσωτερικών έκανε κατάργηση στους επάρχους σε όλα τα νησιά και στο νησί το δικό μας, στο Δήμο της Ιθάκης, η έπαρχος καταργήθηκε και θα δούμε τώρα ο κ. Κουρής θα μας πει ποιες αρμοδιότητες θα έχει και πώς θα δουλεύει η Ιθάκη χωρίς επαρχείο. Και όχι μόνο αυτό, και η μηχανική, το τεχνικό τμήμα δηλαδή του επαρχείου, μεταφέρθηκε στο Δήμο της Ιθάκης.

όπως σας είπαμε και προηγουμένως, συνολικά 13 τα επαρχία που καταργεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, γεγονός που φαίνεται ότι ευνηδίασε τους περιφερειάρχες και προκαλεί αναταράξεις στους κόλπους τους αλλά και τους αυτοδιοικητικούς κύκλους της Νέας Δημοκρατίας, καθώς οι αιρετοί της περιφέρειας κατακεραυνώνουν τον Υπουργό Εσωτερικών για κατακτικισμό και διάφορες άλλες καταστάσεις. Νησιωτικός θεσμός λοιπόν αυτός του υπάρχου που εξυπηρετούσε την περισσότερη και αμεσότερη επαφή των κατοίκων μικρότερων φυσικά κυρίων νησιών με την ευρύτερη διοικητική περιφέρεια και την ομαρχία παλαιότερα όπως ήταν με το παλιό σύστημα. Οι περισσότεροι έπαρχοι αφορούν την περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, 10 συνολικά, και φυσικά οι υπόλοιποι σε μικρότερες κυρίως περιοχές και νησιά με την ευρύτερη διοικητική δομή, περιφέρεια, νομαρχία και όπως σας έχω αναφέρει όπως ήταν το πλανάτορο σύστημα. Και η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, το επαρχείο Ιθάκης, η έπαρχος Σμαράγδα Σέρδελη καταργείται. Και οι τεχνικές υπηρεσίες του επαρχείου θα μεταφερθούν στο Δήμο του Ιθάκης. Φυσικά δεν θα πάνε όλα τα άτομα, οι περισσότεροι δήλωσαν μετάθεση και απόσπαση να φύγουν στα μέρη τα δικά τους, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της ενδιέτησης και όλα τα υπόλοιπα.

όπως σας είπα, μπορείτε να με διαβάσει στο www.voutospress.gr τα τελευταία γεγονότα και τις συνεντεύξεις τις οποίες έχουν γίνει, που είναι πολύ σημαντικές. Επίσης ξεκινάει το πρώτο θερινό σχολείο μαθηματικών, 6 με 10 Ιουλίου. Θα σας έχουμε πλήρη ενημέρωση για αυτό το θέμα και ρεπορτάζ. Νίκος Γκισγκίνης, Περιφερειακός Σύμβουλος Ιωνίων Νήσων, η Κεφαλονιά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Γεράσιμος Τιμοθεάτος, Πρόεδρος των Ξενοδόχων, χρειάζεται προσοχή για το μέλλον του τουρισμού. Αυτή είναι η έπαρχη Βουκώβη, όπως σας ανακοινώσαμε προηγουμένως. Στα Κάγκελα καταγγέλουν λόμπι του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Περιφερειάρχες και οι υπόλοιποι, και ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Οι δάλωσες θα παραιτηθούν, από ό,τι λένε. Διονύσης Παράκος, η Κεφαλονιά δεν είναι μόνο το Αργοστόλι, είναι και το Λιξούρι. Περικλής Ζέρης, ο συντονιστής των εποχικών πυροσβεστών, μας ανέφερε ότι αποκλείονται τα περισσότερα άτομα με την εμπειρία που έχουν και τόσα χρόνια, λόγω ότι μείωσε το όριο ηλικίας και θα βρεθούν στον δρόμο. Κρίμα. Και να σκεφτείτε τι μυαλά έχουν, ότι θα φέρει Ευρωπαίους, 130 με 150 Ευρωπαίους πυροσβέστες, για να συμπληρώσει λίγα κενά. Και έχει τους ανθρώπους, τους έμπειρους εδώ, που είναι τόσα χρόνια και δεν τους μονιμοποιεί, γιατί δεν ξέρω τι μυαλά έχουν. Ίσως σκέφτονται ότι δεν έχουν ψηφοφόρους από αυτό το τομέα και σου λέει θα αποκτήσουμε καινούργιους. Θα γορτάσουμε τώρα από τα ξύματα, μη φοβάστε. Θα καλοπεράσουνε. Δεν έχουν καταλάβει τι θα περάσουνε. Επίσης έχουμε και το πρόγραμμα για το μήνα Ιούλιο του Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη για τις εορτές. Μιχάλης Μαρκάτος στο επίκεντρο «Τα κόκκινα δάνεια». Όλα τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr. Και φυσικά μας ακούτε και ζωντανά και από το κινητό σας και από το κομπιούτερ σας μέσω του www.voutospress.gr. Όλες τις εκπομπές μας ζωντανές και τις εγγεγραμμένες.

0: Επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει αλλημένες υποχρεώσεις ο κ. Κουρής, καταλαβαίνετε ότι δεν θέλουμε να τον ενοχλούμε, αλλά πρέπει να ενημερώσουμε, κύριε Κουρή, τον κόσμο, γιατί ξέρετε, ο ενημερωμένος πολίτης είναι πάντα ο σωστός πολίτης.
1: Είναι υποχρέωση, κύριε Βούτο, να είστε πάντα καλά και εσείς και οι πολίτες μας.
0: Και επειδή έλειψα ένα μήνα, καταλαβαίνετε ότι έχουν μαζευτεί πολλά. Τι να κάνουμε.
1: Πολλά. Να τα λέμε καθημερινά την άλλη εβδομάδα, γιατί έτσι, σήμερα είναι έτσι.
0: Είναι λίγο φόρτο η εργασία. Απλώς και μόνο δύο θέματα θέλω να μου πείτε. Και θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα, σχετικά με το πρόσφατο γεγονός της κατάργησης της επάρχου.
1: Εντάξει, ήταν ένα, κατά την άποψή μου, φάουλ από πλευράς Υπουργείου. Δεν είχαν ενημερωθεί οι περιφερειάρχες για αυτό το θέμα. Τώρα θα μου πείτε, μα οι περιφερειάρχες δεν κοίταξαν. Εντάξει, βγήκε η νομοθεσία κατά κάποιο τρόπο και δεν δόθηκε
0: η κατάλληλη σημασία. Ναι.
1: Δεν έγραφε δηλαδή ότι καταργείται ο έπαρχος, απλώς στον καινούριο νόμο δεν έγραφε τον έπαρχο. Καταλαβαίνετε ότι έγινε χθες μια σύσκεψη των περιφερειαρχών να γίνει διάβημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και στον κύριο Υπουργό. Υπάρχει μεγάλη έτσι, δυσφορία των περιφερειαρχών, ιδιαίτερα του Νοτίου Αιγαίου που έχει 11 επαρχία. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα για την κατάργηση των επάρχων. Οι έπαρχοι ήταν οι περιφερειακοί σύμβουλοι οι οποίοι έπαιρναν το τίτλο του επάρχου για να διαχειρίζονται θέματα τα οποία έχουν σχέση με τα μικρά νησιά και καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα θέμα εδώ.
0: Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω το νομοσχέδιο να το ακυρώσει. Τώρα έγινε
1: το. Θα γυρίσει πίσω με κάποια ερμηνευτική διάταξη. Θα δούνε αυτοί πώς θα το κάνουν.
0: Ναι, αλλά οι βουλευτές το ψηφίσανε, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι
1: η ουσία. Οι βουλευτές το ψηφίσανε, νόμο του κράτους πλέον έχετε υπόψη.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς και το νόμο του κράτους και το πολύ καλά δεν τον αλλάζουμε.
1: Είναι ανάστατη.
0: Είναι στα κάγκελα από ό,τι γνωρίζω. Ήτανε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά ο Πρωθυπουργός τι θα κάνει.
1: Αυτή είναι ένα άδικο.
0: Υπάρχει προεδρικό διάταγμα
1: εκεί. Το δούμε τώρα, έτσι. Θέλω, δεν μπορώ εγώ να προδικάσω.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Αισθάνομαι πολύ άσχημα.
0: Πάντως οι περιφερειάρχες το ξέρανε τώρα, μην κυκλοφορήσει.
1: Να καταργηθεί και το έπαρχος Ιθάκης. Στην Ιθάκη δεν είναι επαρχείο. Στην Ιθάκη είναι περιφερειακή ενότητα, που αντιπεριφερειάρχης είμαι εγώ.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί σαν νομός, ο νόμος λέει ότι όταν είναι δύο περιφερειακές ενότητες σε ένα νομό, ο αντιπεριφερειάρχης είναι και στις δύο.
0: Και
1: το
0: δύο.
1: Λέει καθαρά ο νόμος, όμως ο έπαρχος ήταν μια βοήθεια προς εμάς. Τη διαχείριση θεμάτων που είχαν σχέση με τη διαχείριση περιφερειακών θεμάτων στην Ιθάκη. Και είναι κρίμα, διότι ήταν η κυρία Σαρδελή, μία έπαρχος η οποία ενδιαφερόταν για το νησί της, έτρεχε για τα θέματα.
0: Παρόλο ότι υπήρχαν οι κόντρες με τον Δήμαρχο, έτσι για να τα λέμε.
1: Αυτό
0: όλα.
1: Άσχετο.
0: Ναι, είναι κανονικά μέσα σε ένα νησί δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια κόντρα μεταξύ των δύο εξουσιών. Έτσι.
1: Άριστες σχέσεις.
0: Εσείς κρατάκατε ισορροπίες όμως, γι' αυτό ακριβώς. Τώρα τι γίνεται, παίρνετε όλες τις αρμοδιότητες και όλα τα έργα επάνω σας.
1: Αρμοδιότητες τις είχα.
0: Τις είχατε, αλλά τα έργα δηλαδή τώρα, γιατί οι μηχανικοί φύγανε και πήγαν στο Δήμο, εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει, οι μηχανικοί πήραν στο Δήμο, είναι άλλο ένα φάουλ του Υπουργείου.
0: Και πώς θα τα βγάλετε πέρα, κύριε Κουρή, με τα έργα.
1: Θα το διαχειριστούμε το θέμα, μην ανησυχείτε.
0: Δηλαδή θα παίρνετε το Δήμαρχο, κάνε μου σε παρακαλώ το έργο αυτό που είναι του επαρχείου για
1: όχι,
0: να μπορέσει, πώς θα γίνει.
1: Είναι περιφερειακή ενότητα, την περιφερειακή είμαι εγώ. Θα μας στηρίξει και η κυρία.
0: Θα δουλέψετε με τους δικούς σας εδώ μηχανικούς που έχετε.
1: Με τους μηχανικούς
0: όσους
1: που έχουμε. Πραγμάτων διαχειριζόμαστε τα θέματα, διότι είχαμε 4-5 έργα στην Ιθάκη. Θα κάνουμε και άλλα έργα στην Ιθάκη, όπως είναι η δική ασφάλεια περίπου.
0: Ναι, μου το έχετε ανακοινώσει ακριβώς.
1: Καθαρισμοί. Είναι η βραχοπροστασία που είχαμε κάνει και άλλη βραχοπροστασία, κάνουμε και τώρα άλλη.
0: Είναι ο δρόμος που είχε προχωρήσει.
1: Έχουμε και το μεγάλο έργο. Το 19 εκατομμυρίων για την αποχέτευση της Ιθάκης, το οποίο το δίνει από το ΕΣΠΟ ο Περιφερειάρχης για την Ιθάκη.
0: Τι θα γίνει αυτό, δεν θα προχωρήσει.
1: Αυτό περιμένουμε την πρόταση του Δήμου, τη μελέτη του Δήμου και την πρόταση του Δήμου για να το προχωρήσουμε. Τα λεφτά περιμένουν, κύριε Βούτο.
0: Κατάλαβα.
1: Επίσης,
0: ο δρόμος που είχε οπισθοχωρήσει που έπρεπε να γίνει ο κεντρικός δρόμος, που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, που είχε κατολιστήσεις. Ποιο κομμάτι είναι.
1: Ο κεντρικός δρόμος του Μπροσαετού είναι σε εργολαβία, 2.150.000, ήδη προχωράει με αργούς ρυθμούς.
0: Και αυτός ο δρόμος δηλαδή,
1: δεν είναι εύκολο μια τέτοια μεγάλη εργολαβία που να γίνει στην Ιθάκη. Είναι ένας εργολάβος ο οποίος αγωνίζεται και προσπαθεί να εκπαιρεώσει τα δύο έργα, τόσο τον Μπροσαετό όσο και το δρόμο Φρίκε-Σκιόνι, τον παρακολουθούμε, τον στηρίζουμε, ούτως ώστε να τελειώσει αυτά τα δύο μεγάλα έργα. Έχουμε το, σε συνεργασία με τον Εύδημο, το Οδυσσιακό Κέντρο που ήδη τελειώνει και παραδίδεται. Θα προχωρήσουμε στην ψηφιακό μετασχηματισμό του Οδυσσιακού Κέντρου, σε συνεργασία πάντα αυτό με τον Εύδημο ΟΤΑ ΑΕ, και θα κάνουμε και, και το γήπεδο της Ιθάκης, το γήπεδο, το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ιθάκης, να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πιστεύω μέχρι το Σεπτέμβρη να είναι και αυτό έτοιμο. Έχουμε δηλαδή...
0: Άρα το μεγάλο έργο είναι αυτό σε κρεμότητα τώρα που μου είπατε, το πρώτο. Το μεγάλο
1: το
0: έργο. Πρώτο, τα 5,5 εκατομμύρια πόσα είναι.
1: Πρόταση του Δήμου που κάνει τη μελέτη μέσω της ΜΟΔ. Η ΜΟΔ είναι μια κρατική εταιρεία που κάνει μελέτες. Περιμένουμε τις τελικές αδειοδοτήσεις και, να καταθέσει την πρότασή του για να χρηματοδοτηθεί. Ήδη εμείς του φυλάμε δηλαδή τα χρήματα είναι διατεθειμένα σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Υπάρχει χρηματοδότηση, κύριε Κουρή?
1: Υπάρχει, τη χρηματοδότηση υπάρχει.
0: Δηλαδή, τα 5,5 εκατομμύρια είναι που μου είπατε?
1: Είναι 19 εκατομμύρια.
0: 19 εκατομμύρια.
1: Περιμένει την πρόταση, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει στην Ιθάκη. Ναι. Το αποχέτευση της Ιθάκης είναι το Α και το Ω.
0: Πιστεύετε ότι σε θητεία σας θα το ολοκληρώσετε?
1: Να ολοκληρωθούν τέτοια έργα δεν είναι εύκολο, αλλά
0: να προχωρήσουν.
1: Να προκυρωθούν και να
0: προχωρήσουν. Να το πούμε έτσι ανθρώπινα.
1: Δεν είναι εύκολο ένα μεγάλο, τόσο μεγάλο
0: τόσο
1: έργο.
0: Τόσο μεγάλο έργο, ναι, καταλαβαίνω.
1: Να προκηρυχθεί και να ολοκληρωθεί.
0: Και αυτό τι περιλαμβάνει τα 19 εκατομμύρια?
1: Από την προηγούμενη.
0: Στα 19 εκατομμύρια είναι και μελέτη ή είναι ξεχωριστά η μελέτη?
1: Όχι, ξεχωριστά η μελέτη, 19 εκατομμύρια είναι το έργο.
0: Και τι περιλαμβάνει αυτό το έργο?
1: Περιλαμβάνει την αποχέτευση της Ιθάκης, του Βαθέως.
0: Όλη Ιθάκης, δηλαδή, όλη την Ιθάκη.
1: Βιολογικούς καθαρισμούς, το δίκτυο διεκπαιρέωσης προς το λιμάτων κλπ.
0: Μάλιστα, όλα αυτά τα οποία... τώρα με τον άλλο δρόμο που έχουμε εδώ, αεροδρόμιο Κρανιά. Τον οποίο
1: ο άλλος δρόμος, αεροδρόμιο Κρανιά, έχει κατατεθεί η τελική μελέτη, ελέγχεται αν είναι εντάξει η μελέτη από τους μηχανικούς μας. Ναι. Βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο, το τελικό στάδιο.
0: Απολωτρίωση.
1: Ήδη έχει γίνει το χτηματολόγιο, έχουν επέρθει μερικές βελτιώσεις σύμφωνα με τα αιτήματα ορισμένων πολιτών και θα εγκρίνουμε το χτηματολόγιο, την τελική μελέτη, τα τέφυγη δημοπράτησης, ούτως ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου να το έχουμε δημοπρατήσει. Είναι ένα μεγάλο έργο, είναι ήδη χρηματοδοτημένο με 8,5 εκατομμύρια. Ναι. Να κάνουμε την απολωτρίωση και να προχωρήσουμε. Επίσης, η πρόθεση του Περιφερειάρχη μας είναι να χρηματοδοτήσει, αφού μας παραδοθεί η μελέτη του νότιου άξονα της πόλης του Αργοστολίου, που ξεκινάει από τον πρώτο κόμβο, περνάει κάτω από την ΒΠΕ και τελειώνει με ένα κόμβο στην αστυνομία. Είναι 5,5 εκατομμύρια και η πρόθεσή του είναι να το χρηματοδοτήσει. Περιμένουμε να μας καταθέσει ο Δήμος τη μελέτη για να αναλάβουμε εμείς σαν διευθύνωση υπηρεσία να κάνουμε εμείς το έργο. Ο κόμβος στο κλειστό γυμναστήριο είναι στα περιβεντολογικά. Περιμένουμε τα περιβεντολογικά. Είναι έτοιμη η χρηματοδότηση να προχωρήσουμε στην δημοπράτησή του.
0: Άρα
1: ήδη η πρόθεση του Περιφερειάρχη μας προς τους Δήμους είναι να χρηματοδοτήσει έργα ουσιαστικά, όπως είναι η ίδρυυση Ερίσου, όπως είναι το Μουσείο Αργοστολίου, το εκθεσιακό μέρος του γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Η ίδρυυση Ερίσου είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια. Επίσης,
0: Μουσείο, τι γίνεται με το Μουσείο?
1: Το Μουσείο προχωράει, είναι ήδη έτοιμο, περιμένουν τώρα να πάρουν τη χρηματοδότηση από εμάς για να προχωρήσουν στην διαχείριση των εκθεμάτων. Μάλιστα. Πώς θα γίνει η έκθεση, η μελέτη κλπ. Όλα. Η αφαλάτωση Λιξουρίου γύρω στα 4 εκατομμύρια θα χρηματοδοτηθεί από εμάς. Το ΕΠΑΛ Λιξουρίου 1,5 εκατομμύριο θα χρηματοδοτηθεί από εμάς. Η επιδιόρθωση δηλαδή, και τα 730 χιλιάρικα από την περιφέρεια Αττικής θα φύγουν από το ΕΠΑΛ και θα πάνε στο Μαντζαβινάτιο, που ήδη η μελέτη από την ΕΦΤΗ είπε έχει τελειώσει και ελέγχεται για την ορθότητά της, ώστε να προχωρήσουμε και εκεί στη δημοπράτηση. Και επίσης Ένα άλλο έργο το οποίο έχει μεγάλη σπουδαιότητα είναι και η δεύτερη φάση αποκλήρησης του νερού του αργοστολίου γύρω στα 2-2,5 εκατομμύρια, που και αυτό θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια.
0: Να σας ρωτήσω με το θέμα του κουτάβου εδώ πέρα που έχετε κάνει μελέτη, τι θα γίνει στο μήλο του Πετρία?
1: Κοιτάτε, δεν έχουμε κάνει μελέτη, ήδη έχουμε την πρόταση, ετοιμάζουμε την προκήρυξη.
0: Α, έχετε πρόταση.
1: Και εκεί περιλαμβάνει το κόμβο του Πετρία και τις δύο γέφυρες, της Αγίας Βαρβάρας και των Προκοπάτων, να γίνουν. Περιμένουμε να δούμε πόσο θα φτάσει στο ύψος της μελέτης για να χρηματοδοτηθεί ώστε να προχωρήσουμε.
0: Με τη γέφυρα της Αγίας Βαρβάρας υπάρχει πρόβλημα.
1: Εκεί ήδη έχει έρθει ο εργολάβος με τον ειδικό μηχανουργό, ο οποίος θα κοιτάξει τα
0: σίδερα από πάνω, τα καμπάκια.
1: Τις πλάκες να τις κολλήσει μέχρι να φτιάξουμε το μεγάλο έργο το οποίο έχει σχέση
0: δηλαδή
1: με την.
0: Δηλαδή λέτε ότι θα φύγει η σιδερένια γέφυρα και θα γίνει μια καινούργια γέφυρα.
1: Έχω άμεση επικοινωνία με τον ταξίαρχο του στρατού, των τεχνικών υπηρεσιών του στρατού, ναι, για να μόλις κολλήσουμε τις πλάκες να έρθει να δει την ορθότητα της κατασκευής.
0: Να ρωτήσω, κύριε Κουρή, υπολογίζετε ότι θα φύγει αυτή η σιδερένια γέφυρα κάποια στιγμή και θα γίνει καινούργια γέφυρα?
1: Αυτό, όταν θα γίνει η μελέτη για την κατασκευή της γέφυρας, θα φύγει αυτή η σιδερένια γέφυρα, θα γίνει μια γέφυρα.
0: Είναι τόσο ετών, λογικό είναι.
1: Η οποία θα δημιουργηθεί άλλες συνθήκες στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.
0: Επειδή έχω πολλά παράπονα άνθρωποι που έρχονται από το Φυσκάρδο σχετικά με τους δρόμους που είναι κρεμασμένοι και τα σίδερα στο
1: μέρος. Είναι δύο-τρία σημεία κρεμασμένοι δρόμοι που γίνονται από τον Ιαννό. Έχουν τελειώσει οι μελέτες του Ιαννού, αλλά θέλουν χρηματοδότηση. Τα λεφτά τα χάσαμε, όπως ξέρετε, από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, 13,5 εκατομμύρια. Ναι. Αλλά αυτά τα τρία σημεία θα τα χρηματοδοτήσουμε από το έργο της οδικής ασφάλειας των 5 εκατομμυρίων που ήδη ετοιμάζουμε να το προκηρύξουμε μέσα στον Σεπτέμβριο.
0: Σε αυτό εντάσσεται και ο δρόμος.
1: Έχουμε μέσα σε αυτό το έργο.
0: Εντάσσεται και ο δρόμος Σπόρος Σκάλα που έχετε ζητήσει επιχορήγηση, ή είναι άλλο αυτό?
1: Ο δρόμος Σπόρος Σκάλα στην περιοχή Λιμένια ήδη από το 1 εκατομμύριο που μας έστειλε η κυβέρνηση, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, είχαμε ζητήσει 5.750, αν θυμάστε. Από το 1 εκατομμύριο βάζουμε 800.000 για την βροχοπροστασία. Από τα 5 εκατομμύρια θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις εμείς για τη διαχείριση του δρόμου όσον αφορά τις μπάρες, το οδόστρωμα κλπ. Όμως θέλουμε άλλα 2.300.000 για να ολοκληρωθεί ο δρόμος και το σύστημα των εδαφών που κλείνουν συνήθως το δρόμο, για να το τελειώσουμε. Από το 1 εκατομμύριο τις 800.000 τις έχουμε βάλει εκεί, όπως σας είπα. Τις 100.000 τις βάλαμε για τη διαχείριση των ρεμάτων των ομαλών και τις άλλες 100.000 για την καθαρισμό των ρεμάτων στην Κρανιά.
0: Και το κομμάτι, ο δρόμος που το πήρε η θάλασσα.
1: Χρειάζεται μια περιποίηση, η οποία δεν έχει γίνει αρκετά χρόνια πριν.
0: Το κομμάτι που πήρε η θάλασσα και κόπηκε ο δρόμος και η αποχέτευση.
1: Το κομμάτι που πήρε η θάλασσα και κόπηκε ο δρόμος στη Σκάλα είναι θέμα διαχείρισης του Δήμου με τη κτηματική υπηρεσία και το κράτος.
0: Δεν έχει καμία επέμβαση.
1: Η περιφέρεια, και έχει χαλάσει όχι μόνο ο δρόμος αλλά και ένα κομμάτι του βιολογικού
0: που δεν δουλεύει. Ναι,
1: πολύ σπουδαίο αυτό.
0: Την επιχορήγηση που είχατε κάνει Φαραώ στο Μνημείο των Ιταλών, θα προχωρήσει ο δρόμος, θα ολοκληρωθεί αυτός?
1: Αυτό περιμένουμε το Δήμο. Ήδη έχουμε μια επιτροπή για ελέγχου της εργολαβίας αυτή της προγραμματικής σύμβασης για τη διαχείριση των χρημάτων, να δούμε, να μας πει ο Δήμος όλα σε αυτές οι ασφαλτοστρώσεις και τα υπόλοιπα. Έχουμε κάποιες παρατηρήσεις για τους δρόμους που ασφαλτοστρωθήκανε και τρίβει η άσφαλτος. Εμείς πάντα κάνουμε τέτοιες παρατηρήσεις, να επιδιορθωθεί, διαφορετικά δεν θα παραλυθεί το έργο.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε αυτά είναι και η διαχείριση του βόρειου περιφερειακού της πόλεως Αργοστολίου, που ξεκινάει από το Φαραώ και τελειώνει στο Ορφανοτροφείο. Ελέγχουμε την κατάσταση, περιμένουμε τα στοιχεία από το Δήμο για να προχωρήσουμε.
0: Στο Φαραώ τι θα γίνει εκεί πέρα που υπάρχει πρόβλημα με τα πεζοδρόμια και τους ξένους που τους βλέπουμε με τα φαναράκια?
1: Πρέπει να μπουν φανάρια ή να γίνει ένας μεγάλος κόμβος. Εκεί πρέπει να φροντίσει ο Δήμος, γιατί είναι θέμα του Δήμου, αν θέλει τη δική.
0: Ο Δήμος λέει ότι υπάρχουν ιδιοκτησίες που δεν δέχονται οι ιδιοκτήτες να παραχωρήσουν χώρο. Λέει γιατί τους πήρε και ο δρόμος κομμάτι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν πρέπει να γίνει μια αναγκαστική απολωτρίωση λόγω επικινδυνότητος.
1: Κάνεις και απολωτρίωση, δεν γίνεται.
0: Ναι, μα αυτό λέω.
1: Ή παίρνε φανάρια ή κάνεις απολωτρίωση.
0: Με το δρόμο πάλι στο αεροδρόμιο που κάνετε τόσο αγώνα και δυστυχώς...
1: Το δρόμο για το αεροδρόμιο ήδη τον ημερών βγαίνει η προκήρυξη από το δρόμο του, από τον κόμβο του αεροδρόμου
0: μέχρι
1: το αεροδρόμιο, αυτό λέτε. Που
0: ναι, κόμβος μέχρι το αεροδρόμιο, την είσοδο του αεροδρομίου.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το χαμός, κύριε Κουρή. Δεν ακούνε κανένα.
1: Για να γίνει η μελέτη για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα της απολωτρίωσης και να προχωρήσουμε στο έργο. Όλα τα θέματα τα κοιτάμε.
0: Ναι.
1: Επίσης επικαιροποιούμε και τη μελέτη του δρόμου Αγία Εφημία Καραβόμηλος. Έχουμε βγάλει 140.000.
0: Αυτό που απεντάχθηκε, έτσι.
1: Αυτό που χάσαμε τα 7,5 εκατομμύρια μέχρι το 2023 από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Ήδη επικαιροποιούμε τη μελέτη ότι να την έχουμε έτοιμη
0: να ζητήσουμε και εκεί τη
1: χρηματοδότηση του δρόμου, που είναι πάρα πολύ σπουδαίος δρόμος και δυστυχώς δεν ενδιαφέρθηκε, ενώ χρηματοδοτήθηκε το 2017, δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να τον προχωρήσει.
0: Το θέμα είναι δεν υπάρχουν λεφτά, εδώ είναι το πρόβλημα και επικαιροποίησης που το προχωράτε.
1: Αν έχεις έτοιμες προτάσεις, να τώρα που εμείς μέσω των Δήμων χρηματοδοτούμε τόσα έργα των Δήμων. Αν έχεις έτοιμες προτάσεις και είναι σωστές και σοβαρές, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε ακόμα και ο Περιφερειάρχης μας, ο κ. Τρεμπεκλής, το είπε ότι περιμένω και τις προτάσεις των Δήμων για τα σχολεία. Μπορώ να χρηματοδοτήσω και σχολεία.
0: Έξι σχολεία πρέπει χρειαζόμαστε, κύριε Κούρη. Έξι σχολεία χρειαζόμαστε.
1: Έχουμε την αρμοδιότητα, δεν μπορούμε, κύριε Κούρη.
0: Δεν υπάρχει ούτε ένα σχολείο προγραμματισμένο. Κανένα από τους Δήμους. Κανένα. Όχι μόνο αυτό, είδατε το σχολείο.
1: Εγώ έχω δηλώσει εφθαρσός και στο δηλώνω και τώρα ότι έχουμε μελέτες, παλιές μελέτες σχολείων που μπορούμε να τις δώσουμε στους Δήμους.
0: Να γίνει επικαιροποίηση.
1: Εγώ είμαι πάντα στη διάθεση.
0: Γιατί αδιαφορούν οι δήμαρχοι στο θέμα σχολείων, μπορείτε να μου πείτε. Έχουν επαναπαυθεί στα σιδερένια τα κουτιά αυτά τα ανθυγινά για τα παιδιά μας.
1: Κάποιος να διαφερθεί περισσότερο. Είναι
0: το ξέρω, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά πότε θα γίνει. Είδατε το ειδικό σχολείο περατάτων, το εγκαταλείψανε, μας πήραν το και καμία. Δεν έχουμε να μπουν τα παιδιά μας μέσα που χρειάζεται. Το νοσοκομείο το έχει κάνει αποθήκη και έχει βάλει και το ΕΚΑΒ μέσα. Έχει σαμέμα για αυτό το κτίριο και στο τέλος έχει καταλήξει άλλα ντάλλον. Άλλα ντάλλον. Έλεος πια. Ξέρετε, είναι 200 παιδιά, κύριε Κουρή. Και πρέπει
1: το
0: να τα σεβόμαστε.
1: Και πολύ περισσότερα, ίσως.
0: Πρέπει να τα σεβόμαστε. Δεν θέλω να είναι περισσότερο. Θέλω κάθε φορά να μειώνονται τα παιδιά.
1: Λιγότερα, αλλά δυστυχώς.
0: Γιατί το ζούμε αυτό το δράμα, καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό
1: όποιος
0: δεν ξέρει το δράμα που ζει, δεν καταλαβαίνει αυτά που λέμε εμείς.
1: Και
0: δεν μπορεί να πετάνε τα παιδιά έξω επειδή θέλουν να βάλουν μια υπηρεσία μέσα για να καλύψουν τις ατέλειές τους. Έτσι είναι. Καλά κάνετε και φωνάζετε. Έξι σχολεία χρειαζόμαστε και οι δήμαρχοι αδιαφορούν και δεν κάνουν τίποτα απολύτως. Ενώ εσείς τους δίνετε το ένασμα και τους λέτε ορίστε εδώ είμαι.
1: Μπορεί να χρηματοδοτήσει σχολεία, περιμένουμε τις προτάσεις και εγώ λέω σαν αντιπεριφερειάς Κεφαλονιάς και Ιθάκης ότι δήμοι να σας δώσουμε μελέτες. Να κάνετε
0: τότε γιατί δεν δέχονται, γιατί αδιαφορούν. Ή θα το σκεφτούν όταν θα έχουμε εκλογές.
1: Στείλω και επιστολή.
0: Για να ξέρω δηλαδή, εντάξει. Γιατί έχουν 3 χρόνια μπροστά τους, λέει σιγά τώρα κάτσα να σκοτιστώ εγώ για τα σχολεία. Ένα άλλο θέμα το οποίο πραγματικά...
1: Με ενδιαφέρει, απλώς εντάξει. Και
0: ξέρω, ναι, καταλαβαίνω. Ασχολούνται με αλότρια. Το θέμα είναι το εξής, ότι έχουμε κάνει πολύ αγώνα τόσα χρόνια για το θέμα φορτηγών από τον πόρο προς το εργοστόλι. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση που γίνεται. 80 χιλιόμετρα με πήγαινε κολλητά φορτηγό ξένο, όχι δικός μας. Ξένος ήταν.
1: Μόλις με πήρατε τηλέφωνο ξαναπήρα την κυρία Λιμενάρχη.
0: Ναι, αλλά η Λιμενάρχης όμως τι κάνει, εδώ είναι η ουσία.
1: Ξαναπήρα την κυρία Λιμενάρχη και της είπα για να διαφερθεί. Πήρα και τον αστυνομικό διευθυντή, ο οποίος μου είπε ότι θα στείλει το αστυνομικό να περιπολεί στον δρόμο. Και από τον πόρο προς το εργοστόλι και από το εργοστόλι προς τον πόρο.
0: Η δική μας η οδηγή με τα φορτηγά.
1: Έχουμε καλύτερη
0: ακούνε, κύριε Κουρή, και σέβονται. Αλλά οι ξένοι οδηγοί που έρχονται δεν υπολογίζουν τίποτα. Με 80 χιλιόμετρα μέσα στο χωριό να τρέχει και του πήγαινα εγώ, του έκοβα και έρχονταν κολλητά πάνω μου να πέσει. Και του λέω, ρε κερατά, δεν θα σε αφήσω. Και δεν τον άφησα. Αλλά πήγα
1: να κάτσω το μάξιμο όμως
0: εγώ. Αυτό είναι η ουσία. Και ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να κάνουμε ερωτηματολόγια να λέμε εμείς γράφτε μας τις παρατηρήσεις σας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σαν τουρίστες, όταν εμείς οι ίδιοι τους δημιουργούμε το πρόβλημα. Έρχονται και αγαναχτούν κυριολεκτικά δηλαδή.
1: Εντάξει, και εμείς δημιουργούμε πρόβλημα και αυτοί δημιουργούν πρόβλημα. Εντάξει. Γιατί έχουν άλλες συνθήκες στις πατρίδες.
0: Δεν ξέρω, είναι, έρχονται με το άγχος της Αθήνας και με το τσίτωμα που έχουν. Το ξέρω.
1: Θέλει λίγη προσοχή και όχι.
0: Δεν μπορεί κάθε μέρα να έχουμε όμως τρία τροχαία και ανεπιτρέπεται.
1: Όχι μεγάλες ταχύτητες.
0: Όταν... αυτό το λέτε συνέχεια, δυστυχώς.
1: Όταν έχει μικρές ταχύτητες, όλα διορθώνονται.
0: Θα εφαρμόσει και... η κυρία Λιμενάρχη το θέμα αυτό που της είπατε. Αυτό είναι η ουσία, να τα σταματάει.
1: Και μου υποσχέθηκε, είναι, έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία.
0: Ναι, γιατί δεν έχουν προσωπικό, γι' αυτό γίνεται όλη η ιστορία. Το ξέρετε.
1: Ότι οι τρία άτομα ήταν εκεί, τα δύο παίρνουν μετάθεση
0: πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Το ένα είναι στη σύνταξη.
0: Και θα μείνει ένας, θα μείνει ένας
1: και τώρα δημιουργός. Περιμένουν
0: προσωπικό για να... Τι ωραία, τι ωραία, τι καλά. Κατά τα άλλα εντάξει είμαστε.
1: Πρέπει και ο κύριος βουλευτής να φροντίσει.
0: Α, καλά. Έχουν και... άλλα θέματα τώρα, να ψηφίζουν, να κόβουν τους επάρχους και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό σκέφτονται. Να κόβουν τους επάρχους, να σας κόβουν τις χρηματοδοτήσεις, γιατί τώρα τα λεφτά τα θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν για τις εκλογές. Αυτό φοβάμαι εγώ και όσο μπορέσετε μαζεύτε θέμα... χρήμα, γιατί εν ώψη εκλογών θα χάσουμε πολλά, κύριε Κουρή.
1: Κοιτάτε κύριε Βούτο, εμείς είμαστε κοντά στον πόλη.
0: Έχουμε πείρα από αυτό και οι δυο μας, γι' αυτό το λέμε. Έτσι. Άμπραβο. Δόξα τω Θεώ, 45 χρόνια που τα λέμε, έχουμε τόση πείρα που δεν την έχουν αυτοί οι κύριοι της καρέκλας και της εξουσίας. Μας ένταξε και ο Πρωθυπουργός στον δρόμο Αργοστόλη Πόρο. Εξεκίνησε ο προηγούμενος συνάδελφός σας να κόβει στα μπλαχάντια και τις τροφές και όλα αυτά, και αυτή τη στιγμή είναι το χώμα και δεν μπορεί να πατήσει επάνω γιατί θα σκοτωθεί. Δεν πρέπει να συμπληρωθεί αυτό το κομμάτι που κόπηκε. Να πέσει πίσω.
1: Μέσα στο πρόγραμμα του δρόμου.
0: Δεν τον αφήσανε να συνεχίσει. Το ξέρετε.
1: Σε κάθε περίπτωση, τόσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δηλαδή που ήταν και ο κ. Βουλευτής, το ανέφερα ότι πρέπει οπωσδήποτε να το χρηματοδοτήσει, πρέπει να διαφερθεί για αυτό το θέμα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να φτιάξουμε τα 60 γεφύρια πρώτα.
1: Κύριε Πρωθυπουργό.
0: Με 60 γεφύρια πρώτα δεν βλέπω. Εδώ το γεφύρι Τσάρτας δεν φτιάξανε.
1: Θα
0: φτιάξουν τα 60 γεφύρια, καλά.
1: Περιμένουμε κύριε Βούτο.
0: Περιμένουμε να αναμονή με τεράστιες ειδοποιήσεις διατελούμε με τα τιμής που λέγανε παλιά και στο δημόσιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κύριε Βούτο. Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Να είστε καλά.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κ. Παντελιός Αλέξανδρος, επικεφαλής του Κεφαλονιάννηση για όλους. Και του λέμε καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι και εγώ το καλό μήνα.
0: Έλειψε ένα μήνα και μαζεύτηκαν πάρα πολλά θέματα και μάλιστα θέματα με πρωτοσέλιδα που λέμε. Δημιουργήσατε πολύ αναταραχή στο τοπικό εδώ γίγνεσθε και θέλω να τα αναλύσουμε λίγο, γιατί πραγματικά δεν ξέρω γιατί έτσι γράφονται κάποια πράγματα για σας, ενώ είσαστε πρώτα το αγαπημένο παιδί και τώρα γίνεται το κακό παιδί. Τι συμβαίνει,
1: καταρχήν.
0: Γιατί ξέρετε, εγώ τα λέω όλα, δεν κρύβω τίποτα.
1: Πάλι πίσω στο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εύχομαι όλα να είναι καλά, να είστε
0: δόξα πάντα το Θεό, είναι όλα καλά.
1: Με υγεία, με υπάρξεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Με την άποψή σας και τη φωνή σας να την ακούμε με τις απόψεις που φαίνεται. Εντάξει, πραγματικά υπήρχε έτσι μια αποδιοργάνωση, θα πω εγώ, της Δημοτικής Αρχής, η οποία προέκυψε μετά την ανακοίνωση αυτής της συνεργασίας με την παράταξη του Γιάννη του Λυκούδη, η οποία πρόκειται για μια εκλογική συνεργασία. Θα την δούμε δηλαδή το επόμενο διάστημα προς τις εκλογές σιγά σιγά, για τις οποίες έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας, βέβαια. Αλλά,
0: πόσα, δύο χρόνια νομίζω είναι, έτσι, δύο χρόνια.
1: Δύο χρόνια, ναι, δύο χρόνια.
0: Περνάνε,
1: μα γι' αυτό αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε να.
0: Και όχι μόνο περνάνε, πρέπει να γίνει και προγραμματισμός τώρα για να πούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα σε αυτά που έχουμε αφήσει. Γιατί θα σας πω για ποιο λόγο το λέω. Γιατί είχα προηγουμένως τον κύριο Κουρί και μου είπε κάποια πράγματα τα οποία θα σας τα θέσω. Γιατί πραγματικά μου είπε ότι ο Δήμος αδιαφορεί σε κάποια πράγματα που μπορώ εγώ να το βοηθήσω, αλλά δεν τα κάνει. Δηλαδή σχολεία, έργα, όλα αυτά γιατί. Μπορείτε να μου πείτε, σαν Δήμος, γιατί τα καθυστερείτε και γιατί δεν τα βάζετε κάτω στο τραπέζι, να μου πείτε αντίμαρχος δεν είμαι. Αλλά και η αντιπολίτευση πρέπει να φωνάξει.
1: Όχι, όχι. Για τα σχολεία ειδικά, να σας θυμίσω ότι εδώ και λίγους μήνες που υπήρχε μια παρέμβαση φιλόγων νέων κυβεμών νηπιαγωγείου, του πέμπτου νηπιαγωγείου, έτσι, που είχε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και τα έφεραν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθούν. Εκεί όλη η αντιπολίτευση μπορεί, όχι ακριβώς με την ίδια πρόταση, αλλά πάνω κάτω αυτό που είχαμε ζητήσει, είναι να μας φέρει ο Δήμος και να μας να δημιουργήσει ένα σχεδιασμό για τη σχολική στέγη που να προβλέπει για όλα τα σχολικά κτίρια που πρόκειται να ανεγερθούν, αν είναι νέα, πώς πρόκειται να επισκευαστούν, αν είναι υφιστάμενα.
0: Έξι σχολεία χρειάζονται.
1: Να υπάρξει το τεχνικό πρόγραμμα όλου του Δήμου για τα σχολεία, ακόμα και αν είναι τεχνικό πρόγραμμα.
0: Ναι, αλλά δεν έχει γίνει καμία κίνηση όμως, εδώ είναι η ουσία.

0: Δεν ενδιαφέρονται για κανένα σχολείο. Αυτή τη στιγμή ενώ χρειαζόμαστε 6 σχολεία.
1: Είχαμε αφήσει, γιατί το είχαμε συζητήσει αυτό γύρω στο Μάιο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε πει ότι μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο θεωρήσαμε ότι τέλος του μήνα που είχαμε τη λογοδοσία ακόμα ήταν νωρίς, αφήνουμε όμως μέχρι την επόμενη λογοδοσία και σίγουρα θα έρθει το θέμα αυτό της σχολικής στέγης, προκειμένου να δούμε τον αναλυτικό σχεδιασμό του Δήμου σε αυτό. Θα πω για παράδειγμα για το, δεύτερο, για το τρίτο γυμνάσιο, στον χώρο που είναι δίπλα από τον Αναπιέρο, που σχεδιάζεται, έχει χωροθετηθεί εκεί και που οι μελέτες του ακόμα είναι
0: στον αέρα.
1: Έτσι πίσω. Από εκεί που θα πρέπει
0: αυτό
1: να
0: ακριβώς.
1: Είναι.
0: Αυτό ακριβώς είπε ο κύριος Κουρής.
1: Πάρα πολύ καιρό.
0: Αυτό είπε ο κύριος Κουρής.
1: Ο κύριος Σιλιμιδός που ερωτήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο μας ανέγνωσε μια αλληλογραφία που έχει ανταλλάξει με στελέχη της ΚΤΙΠ, το ΚΤΙΠ, και στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει
0: τίποτα απολύτως
1: για να προχωρήσει.
0: Όπως και τα νηπιαγωγεία που είναι στο στάδιο κάτω, έτσι. Τα νηπιαγωγεία που είναι στο στάδιο με τις λαμαρίνες ακόμη. Τα υπόστεγα.
1: Μα το ένα που συζητήσαμε ήταν αυτό. Το ένα που ήρθαν οι γονείς εκεί πέρα ήταν το ένα νηπιαγωγείο, αυτό εκεί κάτω.
0: Και τι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα δηλαδή, έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα. Θα παραμένεις εκεί, δηλαδή σου λέει εντάξει, επαναπαυόμαστε. Έχουν βρει και τη δικαιολογία ότι είναι αντισεισμικά και δεν έχουν ανάγκη από σεισμό. Και έτσι σου λέει καλά πάμε. Αλλά έχουν καταλάβει πόσο αντιγυνά είναι για τα παιδιά και το τι περνάνε όταν βρέχει ή οτιδήποτε άλλο. Που δεν μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρα.
1: Έκανα λάθος πριν. Το πέμπτο νηπιαγωγείο είναι το άλλο κοντέινερ στο ξενία. Έτσι,
0: και εκεί.
1: Να διορθώσω.
0: Ναι, και, ναι, και στο ξενία και στο στάδιο. Το ίδιο πράγμα είναι και τα δύο.
1: Και τα δύο αυτά. Ναι, ναι. Όχι, επειδή έκανα λάθος
0: στο όνομα
1: του νηπιαγωγείου. Όμως στην πραγματικότητα για αυτά τα δύο νηπιαγωγεία. Μιλάμε για το δεύτερο γυμνάσιο, το οποίο και αυτό είναι στα κοντέινερ.
0: Και το δεύτερο ακριβώς.
1: Και
0: με κατανάλωση ρεύματος περισσότερο λόγω ερκοντήσεων και. Γιατί εδώ πέρα στο καινούργιο το σχολείο έγιναν τα πεζοδρόμια τόσα χρόνια που έχουν κάνει αγώνες τα παιδιά και κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή και ώρα. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά, κύριε Μεταλλιό. Είναι και οι τουρίστες το βράδυ, τους έχετε δει με τα φαναράκια που κυκλοφορούν μέσα στον δρόμο.
1: Υπήρχε μια μελέτη η οποία έχει ανατεθεί στον αναπτυξιακό οργανισμό, τον Εύρημο. Έχει κάνει πολλές μελέτες, όπως ξέρετε, για πολλούς δήμους όλη την Ελλάδα. Τα έχουμε συζητήσει άλλες φορές αυτά και το επίπεδο των μελετών.
0: Πολλές φορές.
1: Όμως έχουν κάνει μία μελέτη που η μελέτη όμως αυτή περιορίζεται σε σημειακά εκεί στο περιφερειακό, να γίνουν διαβάσεις, μια νησίδα κτλ. Και σε μία πεζοδρόμηση δρόμων που όμως δεν είναι η οδός Λάσης ή Σκλάβου ή Παπαδρέου,
0: όπως πρόβλημα, πηγαίνει,
1: γιατί έχει διάφορα κομμάτια. Εμάς η άποψή μας αυτό ήταν ότι πρέπει να υπάρχει μια γενναία απόφαση και να πούμε ότι πρέπει να χαραχθεί η οδός Λάσης, ο δρόμος αυτός δηλαδή που καταλήγει στον κόμβο αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και με ένα νέο κόμβο στο συγκεκριμένο σημείο εκεί που συναντάει το περιφερειακό, προκειμένου να μπορεί και να διευθετηθεί η κίνηση που πετιώνει τα αυτοκίνητα και δεν ξέρεις ποιος θα πεταχτεί πρώτος, γιατί κατεβαίνει ο δρόμος από τη Λακύθρα και τα Σπήλαια, κατεβαίνει ο δρόμος του περιφερειακού, ενώ το δρόμος από τη Λάση.
0: Συν τους πεζούς, έτσι, να βάλουμε και τους πεζούς, μην τους ξεχνάμε.
1: Δηλαδή είναι ένα σταυροδρόμι εκεί, 5 δρόμων, που τελικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα την κινδυνότητα. Και οι πεζοί βέβαια, όπου κατεβαίνουν περνώντας από το σημείο εκείνο και μετά, διανύουν πολύ μεγάλες αποστάσεις εκτεθειμένοι.
0: Χωρίς πεζοδρόμιο, ακριβώς. Και με φωτισμό το βασικό τώρα, δεν έχουν και φωτισμό.
1: Στην οδό Λάσης δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο.
0: Είναι και ο φωτισμός, κύριε Παντελιό.
1: Θα πάει να βρει τον πεζόδρομο των σχολείων, να δει πού θα πάει και να κάνει αντί για 200 μέτρα 500 για να κατεβεί κάτω. Όχι, εγώ σας λέω ότι θα πάει απευθείας με τον κίνδυνο που διατρέχει μέσα από το εκεί που πήγαινε.
0: Επειδή έχετε διατελέσει και πρόεδρος του ΤΕΕ, μπορείτε να μου πείτε, δεν μπορεί να γίνει αναγκαστική απολωτρίωση των χώρων εκεί λόγω επικινδυνότητας και να γίνει το πεζοδρόμιο? Γιατί λένε οι ιδιοκτήτες ότι μου έχετε πάρει, λέει, με το δρόμο και δικιά μου ιδιοκτησία. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Όταν κινδυνεύει κόσμος και που πρέπει να γίνει ένα πεζοδρόμιο, το να δώσει ένα μέτρο. Δηλαδή έλεος. Γιατί είναι χώμα, δεν είναι σπίτι να πεις ότι το γκρεμίζεις. Είναι χώμα.
1: Έχει χαραχτεί λάθος. Με αποτέλεσμα έχει μπει στα αριστερά ανεβαίνοντας οικόπεδα,
0: ναι,
1: και έχει αφήσει από τα δεξιά
0: ανεβαίνοντας οικόπεδα. Ακριβώς.
1: Τι πρέπει να γίνει λοιπόν τώρα?
0: Δεν πρέπει να γίνει μια αναγκαστική απολωτρίωση? Δεν μπορεί να γίνει.
1: Να αντιφέρουμε θεωρώ ότι μπορεί να γίνει. Να,
0: γιατί δεν το βάζετε σαν θέμα να ξεκινήσει κάποια στιγμή επιτέλους.
1: Να γίνει τροπή. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτού του είδους οι μελέτες που περιλαμβάνουν και παλωτριώσεις και καθυστερούν
0: ναι,
1: πάρα πολύ, το ξέρω.
0: Παίρνουν χρόνια, το ξέρω. Όταν γίνεται όμως μια αναγκαστική απολωτρίωση είναι άμεση.
1: Χρόνια,
0: ναι.
1: Όταν έχουν περάσει ήδη 6-7 χρόνια της θητείας του κυρίου Μιχαλάτου,
0: χωρίς αποτέλεσμα,
1: αν είχαμε ξεκινήσει ναι. πριν από 6 χρόνια, τώρα θα ήμασταν 6 χρόνια μπροστά.
0: Ξέρετε κάτι, όταν βλέπω όμως
1: τώρα
0: τα παιδιά...
1: Τώρα θέλουμε πάλι 10 χρόνια.
0: Ναι, όταν βλέπω όμως τα παιδιά στο σχολείο, ξέρετε τι μου λένε, εμείς έκαναμε αγώνες και μας γράψανε. Και θα τους γράψουμε και εμείς όταν θα έρθει η ώρα. Ξέρετε τι κακό είναι αυτό για ένα νέο παιδί να λέει αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ κακό αυτό. Δηλαδή να μην δίνει σιγουριά στον επόμενο πολιτικό που μπορεί να μην έχει τα ίδια μυαλά με αυτόν τον οποίο δεν τον προσέχει. Είναι το ένα θέμα αυτό. Και το δεύτερο, από του Λούκα το ξενοδοχείο μέχρι πάνω τη διασταύρωση είναι 8 φώτα. Δεν μπορούμε να βάλουμε 8 φώτα, λέτε. Άμα δεν μπορούν να κάνω ένα ραδιομαθόνιο, να μαζέψω λεφτά, να τους δώσω τα λέτε να τα βάλουν.
1: Ήξατε τώρα κάτι.
0: Έλεος δηλαδή. Έλεος.
1: Το οποίο το ανέφερα στην παρουσίαση που κάναμε αυτή τη συνεργασία. Τι ανέφερα. Το είχα ξαναπεί στο αναπτυξιακό.
0: Το θυμάμαι, τα θυμάμαι, γι' αυτό σας τα λέω.
1: Και τι είχα πει. Ότι ό,τι και αν κάνουμε στο Δήμο, επειδή μιλάμε για ψηφιακό Δήμο, για. Συμμετοχικό σχεδιασμό για διαβούλευση. Πριν κάνουμε οτιδήποτε, πρέπει να κάνουμε ένα πράγμα βασικό. Να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.
0: Την καθημερινότητα. Την καθημερινότητα.
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Βούτο, δεν έχει εμπιστοσύνη ο Δημότης στο Δήμο.
0: Σας το λέω, όχι.
1: Δεν έχει εμπιστοσύνη γιατί. Γιατί ο Δήμος τον κυνηγάει να καθαρίσει το χωράφι του και την αυλή του. Αλλά δίπλα ο δημοτικός δρόμος ή το δημοτικό ακίνητο
0: είναι γεμάτος χόρτα.
1: Είναι ακαθάριστο
0: και σκουπίδια.
1: Και όταν μια φωτιά ναι. θα κινδυνεύσει από του Δήμου το οικότοδο, όχι
0: έτσι,
1: από του
0: Δήμου. Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε είναι.
1: Εντάξει, δεν έχει εμπιστοσύνη γιατί αύριο θα γράψουν τον έναν που δεν τον ξέρουν και τον άλλον που τον ξέρουν θα τον κάνουν λίγο στα βαμμάτια για να μην τον ενοχλεί.
0: Ή αν είναι και ψηφοφόρο μας, εντάξει, δεν το πειράζουμε το παιδί.
1: Όταν ο κόσμος βλέπει τέτοιες συμπεριφορές ή ότι ο δρόμος εκείνος που χρειάζεται μία παρέμβαση θα μείνει στο έλεος.
0: Μα είναι η ζωή του όμως, κύριε Παταγιώ. Κινδυνεύει η ζωή των παιδιών.
1: Αν ξέρει, μπορεί να με βοηθήσει λίγο.
0: Κινδυνεύει η ζωή των παιδιών. Βλέπετε ότι ο περιφερειακός δρόμος, μόλις βγαίνουν τα παιδιά, εγώ τρέμω κυριολεκτικά για κάτω το σταυρό μου. Λέω, Άγιε μου, Γεράσιμε, φύλαξε αυτά τα παιδιά να μην γίνει κανένα δυστύχημα. Γιατί κάποια στιγμή θα γίνει δυστύχημα έτσι που πάει, χωρίς να δίνουμε αυτή ακριβώς τη λύση που πρέπει να δώσουμε και που λέτε για τα χρόνια. Μα περάσαν 6 χρόνια και δεν το κάναμε. Θα πάνε άλλα 6, άλλα 3 που είναι 2,5 για να του λήξει τη θητεία, θα πάνε 8.
1: Και μετά,
0: αν πει ο Παταλιός, μετά θα πει:
1: Χρονοβόρο.
0: Και παιδιά, γραφειοκρατία είναι, άλλα 3 χρόνια.
1: Χρονοβόρο και θέλει 10 χρόνια να φτιαχτεί, ξεκίνησε το και φτιαχτεί σε 10
0: έτσι,
1: χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Ξεκίνησε το όμως.
0: Γιατί δεν μπορεί να λέμε ότι θέλω 60 γεφύρια.
1: Άλλα 10 χρόνια.
0: Έτσι. Γιατί για να γίνει ο δρόμος Αργοστολιπορό θέλει 60 γεφύρια πρώτα. Τα ξέρετε, μηχανικός είστε. Και μετά να γίνει ο δρόμος. Και είναι και το άλλο θέμα. Ότι δεν κάνουν παρέμβαση μέσα στα χωριά. Κάνουν παρέμβαση έξω από τα χωριά. Και οι δρόμοι μέσα στα χωριά είναι επικίνδυνοι πάλι. Όσο και να φτιάξει τον δρόμο Αργοστολιπορό. Τι να το κάνω εγώ που έπρεπε να σχεδιάσει ένα καινούριο περιφερειακό δρόμο εντελώς έξω από τα χωριά.
1: Ένα δρόμο Αργοστολίου Πόρου, περνώντας μέσα από τα χωριά, και κάνοντας παρεμβάσεις μέσα σε χωριά, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε ένα κόστος το οποίο θα εκτεξευόταν πάρα πολύ ψηλά. Εγώ έχω υποστηρίξει το έργο αυτό και λέω μακάρι να γίνει. Μακάρι να γίνει, γιατί εντάξει, θα περάσουμε μέσα.
0: Είδατε ο κ. Στρογγυλός έκανε στα Μαχάτα την παρέμβαση να κόψει τη στροφή και έχει παραμείνει με το χώμα. Και κινδυνεύει να σκοτωθεί στο
1: όμως αυτό που λέω, θα περάσει λοιπόν μέσα από το χωριό ο δρόμος, θα κόψουμε εκεί τα κίνητα όλοι, θα πάμε ο ένας πίσω από τον άλλον και όταν βγεις από το χωριό θα έχει μέρη στα οποία μπορείς να περάσεις με ασφάλεια. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα σε έναν δρόμο. Ότι όταν μπλέξουν τα λεωφορεία, τα φορτηγά που βγαίνουν από το
0: πλοίο, αυτό είπα προηγουμένως με τον κύριο Κουρή, με τα φορτηγά
1: και πέσει από πίσω, θα πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα την ώρα και για να πας στον πόλο θα θες μια μισή ώρα.
0: Έτσι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα το να σου δίνει.
0: Δεν μπορεί να φεύγουμε από τις 5 ώρα για να φτάσουμε
1: στο σπίτι. Τον τρόπο και έτσι. Την δυνατότητα να περάσεις και να βγεις εκτός και να κινηθείς με μια ταχύτητα πάντα ασφαλή, αλλά να φτάσεις στον προορισμό σου εγκαίρος, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, αλλά και ξεκίνησε,
1: ξεκίνησε. Επειδή ακριβώς πηγαίνουν οι άνθρωποι και γίνονται προσπεράσεις σε μέρη που δεν πρέπει και ούτω καθεξής.
0: Ακριβώς.
1: Το να του δώσεις το άλλο την ευκαιρία να ξέρει ότι υπάρχουν 10 μεριές που μπορεί να προσπεράσει, θα κάνει λίγο υπομονή να περάσει μέσα από τα δύο χωριά και να προσπεράσει μετά από 3 χιλιόμετρα.
0: Δεν μπορεί όμως τώρα, αυτό είναι η ουσία. Και δεν εφαρμόζεται και αυτό που έχει ζητήσει ο κ. Κουρής.
1: Αυτό το έργο κόψαμε την κορδέλα. Έχει έρθει εδώ και ο Πρωθυπουργός ήρθε και κόψαμε την κορδέλα αυτού του έργου. Παρουσιάζαμε, πήσαμε και τους χάρτες.
0: Ναι, αλλά ο μηχανικός ο υπεύθυνος σου έδειχνε τα σχέδια και ο Μητσοτάκης μίλαγε με τις Εγγλέζες, how are you και τα λοιπά και κοίταζε τις Εγγλέζες. Και ο μηχανικός του δείχνει το έργο. Τόσο σημασία έδωσε. Για να λέμε και τις αλήθειες τώρα, μην κρυβόμαστε. Δεν πρόκειται να γίνει το έργο, κύριε Παντελιό μου. Δεν το ξέρετε αυτό πράγμα. Γιατί τώρα εν ώψη εκλογών, αυτό έλεγα και με τον κύριο Κουρή, θα κοιτάξουν να μαζέψουν λεφτά για τις εκλογές και δεν θα δώσουν. Εκόψανε τους επάρχους. Καταλαβαίνετε τι κάνανε. Εκόψανε τα επαρχία. 11 επαρχία στα νησιά, εκτός από το δικό μας που εντάξει είναι ο Κουρής εδώ πέρα την περιφέρεια και στα δύο νησιά. Για φανταστείτε τι κακό έκανε στα νησιά και δεν συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Κόβει λεφτά, απεντάσει έργα. Μου έλεγε προηγουμένως για τη διασταύρωση αεροδρόμιο μελέτης και τα λοιπά που χρειάζονται. Αγία Ευθυμία Καραβόμηλος, Σκάλα Πόρος.
1: Να μείνουμε κύριε Βούτο στα του Δήμου μας, γιατί εντάξει για όλα μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά
0: όχι, λέω. Θα πλατιάσουμε γιατί, πάρα Σκάλα πολύ. Πόρος, είναι του Δήμου σας. Σκάλα Πόρος είναι του Δήμου σας.
1: Βεβαίως,
0: ο δρόμος που έπεσε με τη θάλασσα που την πήρε δεν είναι Δήμος σας.
1: Ας μιλήσουμε, επειδή αυτά είναι και έργα της περιφέρειας, εγώ θα έλεγα να επικεντρωθούμε λίγο.
0: Όχι, εγώ έβαλα Σκάλα Πόρος το δρόμο, δικό σας δεν είναι. Το Δήμο δεν είναι.
1: Για το δρόμο Σκαλαπόρος, επαρχιακός ο μεζοδρόμος.
0: Επαρχιακός είναι.
1: Δεν είμαι σίγουρος για το Σκαλαπόρος.
0: Ναι. Το άλλο ο δρόμος που πήρε η θάλασσα, δικό σας
1: αυτό
0: δεν είναι.
1: Είναι του Δήμου. Αυτό τώρα θέλω να πω ότι θα εξετάσουμε περίπτωση-περίπτωση. Να σας πω ό,τι θέλετε. Αλλά
0: ναι, καταλαβαίνω.
1: Μην πιάσουμε 15 πράγματα για
0: να μιλήσουμε. Απλώς τα αναφέρω. Τα αναφέρω γιατί είναι πολλά. Και δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι η ιστορία. Ένα ανοιχτό θέατρο δεν μπορούμε να κάνουμε και να μην καταστρέψουμε το γήπεδό μας που είναι το κόσμημα τώρα και που θα μπαίνουν τα φορτηγά μέσα τα 40 τόνα. Τι απάντηση πήρατε για αυτό που έγινε ερώτηση? Επήρατε? Γιατί η Επιτροπή λέει, ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Τζοντάτος μου είπε ότι δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, είναι η Δημοτική Επιτροπή που συμβαίνει. Τσιλιμιδός, Μιχαλάτος και κάποιος άλλος είναι. Είστε νομίζω και εσείς μέλος, δεν είστε?
1: Είμαι και εγώ στη Δημοτική Επιτροπή, βέβαια τώρα έχει...
0: Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, κύριε Παντελιό μου?
1: Και ξεκινάμε, θα έχουμε την Κυριακή εκλογές και για το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και για τη Δημοτική Επιτροπή. Η άποψή μου είναι ότι γενικότερα οι αθλητικοί χώροι πρέπει η προτεραιότητά τους να είναι η χρήση για αθλητισμό. Η αλήθεια όμως είναι ότι πολλές φορές χρειαζόμαστε να γίνει μια μεγάλη εκδήλωση που να έχει έτσι μια συναυλία με χιλιάδες κόσμο. Και αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρω ότι σχεδιάζεται μια πρόταση που πλησιάζει στο ανοιχτό θέατρο που συζητάμε, δεν γνωρίζω ακριβώς τη χωρητικότητα που θα έχει αυτό και αν θα μπορέσει να υποκαταστήσει τη χρήση του γηπέδου. Σχεδιάζεται λοιπόν στο νέο κομμάτι αυτό της πόλης ένα ανοιχτό θέατρο. Και μάλιστα κατασκευάζεται, όχι σχεδιάζεται, είναι ολοκληρωμένη μελέτη και αυτή τη στιγμή είναι υποκατασκευή. Επομένως θα το δούμε αυτό πώς θα υλοποιηθεί και αν θα μπορέσει, θα έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει ως
0: υπάρχει
1: χώρο,
0: και ο χώρος της εμπορονευτικής σχολής που έχουν γίνει συναυλίες εκεί και ο Χατζηγιάννης και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που ήρθαν και ήταν πλήθος κόσμου.
1: Ναι, χωράει μέσα 2.000 κόσμου. Για να το δώσει. Αυτό θα
0: ναι, όχι, σας το λέω.
1: Σχολία.
0: Αλλά είναι κρίμα να καταστρέψουμε το στάδιο που είδαμε και πάθαμε για να φτιάξουμε τα Βεργότια και μετά να το καταστρέψουμε.
1: Γίνονται συναυλίες, όμως οι συναυλίες αυτές γίνονται με αυστηρές προδιαγραφές.
0: Στο ελληνικό στάδιο Αθηνών, εδώ είναι το πρόβλημα. Μπαίνουν τα φορτηγά μέσα.
1: Στο στάδιο Αθηνών γίνονται συναυλίες κάθε δύο εβδομάδες.
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν μπαίνουν τα φορτηγά μέσα τα 40 τόνα.
1: Εδώ λοιπόν θέλουμε μία. Να δοθεί για τις συναυλίες που δεν έχουμε εναλλακτική.
0: Ναι, αλλά όχι τα φορτηγά μέσα.
1: Όμως δεν κάνω βήμα πίσω από τις απαραίτητες προδιαγραφές για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ο χώρος χωρίς να γίνει το παραμικρό ή παραμικρή.
0: Πρέπει να μην μπουν μέσα τα φορτηγά.
1: Ούτε στο ίδιο το γήπεδο.
0: Ακριβώς.
1: το ποδοσφαιρικό, ούτε φυσικά στο στίβο.
0: Το ταρτάν, γύρω-γύρω.
1: Από τόσο καιρό υποθετήθηκε και είναι και σε τόσο καλή κατάσταση σήμερα. Και
0: από τα καλύτερα αυτή τη στιγμή που μπήκαν.
1: Υπάρχει μια αποχεία, επειδή μπήκε μέσα ένα φορτηγό ή στήραν κάτι.
0: Μα μου το είπε ο εργολάβος ότι αν θα πατήσει φορτηγό θα καταστραφεί και η στεγανότητα και θα βουλιάξει και τα νερά θα παραμένουν στο κέντρο και στις άκρες τον ταρτάν θα καταστραφεί. Είναι απλό. Γιατί σε όλα τα στάδια που κάνουν συναυλίες δεν μπαίνουν τα φορτηγά μέσα. Πάνε με τα καροτσάκια τα εμπορεύματα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν θα κούρασε ή όχι. Εμένα με ενδιαφέρει μην μπουν μέσα να καταστρέψουν το στάδιο. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Φτάσει και μετά κομμάτι.
0: Ακριβώς. Και εκεί που θα τοποθετήσει πάλι την εξέδρα, κάνει επίστρωση, κύριε Παντελιό μου. Εκεί που βάζει την εξέδρα, δεν το αφήνει έτσι. Βάζει από κάτω κάτι για να μην βουλιάξει και να μην καρφώσει.
1: Έτσι.
0: Μηχανικός είσαστε και καταλαβαίνετε καλύτερα από μένα αυτά που λέω. Είναι κρίμα να καταστρέψουμε το γήπεδο του Βεργωτή που είναι το κόσμημα της πόλεως μας αυτή τη στιγμή όπως το φτιάξαμε. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα και θέλει βελτίωση στις εξέδρες και θα βελτίωση και από πίσω που μαζεύει όλη την υγρασία.
1: Αυτά έχουμε δώσει για να χρήσει το γήπεδο για συναυλίες. Αυτά έχω θέσει ως προϋποθέσεις ότι πρέπει να γίνουμε με την υψηλότερη στάθμη ασφάλειας για τις εγκαταστάσεις μας.
0: Μακάρι, μακάρι, αλλά μην δω μόνο φορτηγό μέσα γιατί θα κάνω τον τρελό σας, μιλάω και να. Δεν μπορώ δηλαδή, δεν το αντέχω. Δεν το αντέχω, προς Θεού δηλαδή. Είδαμε και πάθαμε να κάνουμε τα Βεργότια και το φτιάξαμε και θα τα καταστρέψουμε πάλι. Για ποιο λόγο, δεν το καταλαβαίνω. Και δεν είναι και κανονικά και του Δήμου, είναι δωρεά του Βεργωτή. Είναι, δηλαδή έπρεπε να το τιμούμε δύο φορές αυτό το κομμάτι. Αλλά τι να πούμε τώρα, γιατί τις εξέδρες δεν τις έχουν καταλήψει από πίσω που μαζεύεται όλη η υγρασία που έπρεπε να έχουν καθαρίσει από πίσω το κομμάτι.
1: Συχνά στο γήπεδο εκεί και μέσα στα αποδυτήρια και τύχει να μπω, γιατί
0: βλέπετε
1: και
0: τα χάλια.
1: Συμμετέχουν σε διάφορους αθλητικούς συλλόγους. Δυστυχώς η κατάσταση μέσα είναι απερίπτωτη.
0: Απαράδεκτη. Και ξέρετε κάτι, από πίσω το λένε χρόνια. Να σκαφτεί και να μπει ένα αγωγός για να φεύγουν τα νερά. Όλη η καταστροφή από εκεί γίνεται. Και δεν το κάνει κανένας. Και να πεις ότι είναι ξένο, το ίδιο του γηπέδου είναι χώρος. Πάει μια τσάπα, τα καθαρίζει, βάζει ένα σωλήνα και φεύγουν τα νερά. Τόσο απλά. Δηλαδή πράγματα τα οποία, τι να πω τώρα, δεν τα σκέφτονται, αδιαφορούν, τι κάνουν, δεν ξέρω, τι να πω. Τώρα αυτή η συνεννόηση που έγινε μεταξύ σας και που παραχωρήσατε την υποψηφιότητα στον κύριο Λικούδη. Ο κόσμος, από ό,τι ρώτησα και από ό,τι έκανα ένα ρεπορτάζ, μικρό όσο μπόρεσα και πρόλαβα, είναι ευχαριστημένος. Είναι ευχαριστημένος γιατί δεν πήγατε να το κομματοποιήσετε το πράγμα και το πήγατε εντελώς διαφορετικά και αυτό το εκτίμησε. Γιατί όμως αυτός ο πόλεμος, αυτό δεν καταλαβαίνω, γιατί συνεχίζει ακόμη αυτός ο πόλεμος. Τι θα κερδίσουν με αυτό το πόλεμο που σας κάνουν.
1: Κοιτάμε την κομματικοποίηση που λέτε, επειδή πολλές φορές έχει αναφερθεί από μέσα.
0: Εσείς το έχετε δηλώσει ξεκάθαρα.
1: Και λένε ότι να πώς θα συνεργαστούν αυτοί που είναι κάτι είναι με τον Γιάννη που είναι ας πούμε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μα και εσείς πιστεύετε σε ένα κόμμα, δεν το έχετε βάλει μπροστά.
1: Εγώ καταρχήν δεν πιστεύω σε κόμματα.
0: Ναι, λέω, δεν έχει το δικαίωμα να πιστεύει σε ένα κόμμα.
1: Όμως, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που ήταν εμείς όταν φτιάξαμε την παράταξή μας, όταν ιδρύθηκε η παράταξη από το 2018, που έχουμε τώρα 8 χρόνια δηλαδή ως φορέας, αυτό που είπαμε είναι ότι μπορεί ο καθένας, όπου και να ανήκει, αρκεί να σέβεται κάποιες βασικές αρχές που φυσικά αποκλείουν ακροδεξιές προσεγγίσεις και ακραίες γενικά τοποθετήσεις, μπορεί να συμμετέχει. Ουδέποτε είπαμε εμείς ότι πρέπει να δούμε μια ταυτότητα σε κάποιον να λέει ότι είμαι, ξέρω εγώ, ΠΑΣΟΚ ή δεν είμαι Νέα Δημοκρατία ή είμαι ή δεν είμαι κάτι άλλο. Εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι αφήνει την ταυτότητά σου την κομματική απ' έξω και συμμετέχει στην παράταξή μας. Ο Δημήτρης ο Κεκάτος από την πρώτη στιγμή γνωρίζαμε ότι είναι στα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν μας ενόχλησε ως προς τη συμμετοχή του Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Θα θυμίζω ότι και το 18 που ξεκινήσαμε προσπαθώντας να συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ στην παράταξη, άσχετα ότι τελικά αυτό δεν έγινε κατορθωτό, όμως δεν είπαμε ποτέ στους ανθρώπους που ήταν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ότι αλλάξετε και γίνεται κάτι άλλο.
0: Είναι θέμα αντίληψης, κύριε Παντελιό μου. Είναι θέμα αντίληψης αυτό, το ξέρω.
1: Έτσι λοιπόν και σήμερα, έχοντας συνεργαστεί με πολλούς και διάφορους φορείς όλα αυτά τα χρόνια που συμμετέχουμε στα κοινά, ήρθε και η ώρα να συνεργαστούμε με μια παράταξη, δημοτική παράταξη, δεν είναι κόμμα, στην οποία παράταξη ήδη συμμετέχουν άνθρωποι και από άλλους χώρους.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Νομίζω ότι η Ασημίνα η Γαβριελάτου, που είναι εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος, είναι και αυτή στην ομαρχία και η επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.
0: Και όχι μόνο.
1: Έτσι. Και τι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν σημαίνει ότι.
0: Γιατί η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, η μισή δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παντελιό μου. Ο Χρυσοχοίδης τι είναι, ήταν Νέο Δημοκράτης, τα ξεχάσαμε. Έλα τώρα δηλαδή, εντάξει, αυτές οι αντιλήψεις δεν μου αρέσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Για μένα δεν έχει σημασία ο καθένας τι ψηφίζει ή σε ποιο κομμάτι.
0: Τι κάνει για τον τόπο του, τι προσφέρει για τον τόπο του, μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι τοπική αυτοδιοίκηση για το λαό της.
1: Λοιπόν, των δύο παρατάξεων τις βάλαμε κάτω ανοιχτά. Κάναμε αυτό το φόρουμ της αυτοδιοίκησης πριν από λίγους μήνες και συζητήσαμε σε τέσσερις θεματικές ενότητες, γιατί τόσες προλαβαίναμε και πολλές που ήταν με αυτά που υπόθηκαν. Συζητήσαμε διεξοδικά πάρα πολλά θέματα από τα προγράμματά μας, τις θέσεις μας, τις απόψεις μας και είδαμε ότι συγκλίνουν πάρα πολύ, είναι απόλυτα συμβατά μεταξύ τους. Επομένως, τι μας ενοχλεί αν κάποιος, ας πούμε, πάει και ψηφίζει κάτι διαφορετικό από αυτό που ψηφίζω εγώ, ή αν συμμετέχει σε ένα κομματικό όργανο.
0: Μα έτσι ξεκινήσατε, νομίζω, όταν κάνατε την παρουσία σας. Κοντά ήμουν πάντα σε εσάς και το ξέρετε, με την Κεφαλονιάνηση για όλους, και την πρώτη παρουσία που κάνατε στο βιβλιοθήκη, γιατί είναι καταγεγραμμένα αυτά και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Αυτό ακριβώς σκοπό είχατε. Όχι κομματικά, να πάτε για την Κεφαλονιά για όλους. Αυτό ακριβώς, γι' αυτό ήταν και το σύνθημά σας. Έτσι, τα θυμάμαι πολύ καλά. Εγώ δεν ξεχνάω, κύριε Παντελιό.
1: Βάλαμε κάποιες αρχές. Αυτές τις αρχές τις έχουμε σεβαστεί και έχουμε οποιαδήποτε κίνησή μας έχει γίνει μέχρι στιγμής είναι βασισμένη πάνω σε αυτές τις αρχές.
0: Ναι, αλλά με τη λάσπη δεν καταφέρνουμε κάτι όμως, έτσι.
1: Από το 2018.
0: Το να ρίχνουμε λάσπη σε έναν άνθρωπο δεν καταφέρνουμε κάτι. Ίσα που ο κόσμος εξοργίζεται.
1: Αυτή η συνεργασία σήμερα που ξεκίνησε από την επιστολή εκείνη που αλλάξαμε του Γιάννη Λικούδη, τι έγινε σε αυτή την επιστολή. 5 πράγματα τα οποία είπε ο Γιάννης Λικούδης, τα συμπλήρωσα και εγώ με άλλα 2-3.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έγινε. Έτσι. Κλείδωνε το σύνολο των αρχών.
0: Έχετε ένα κοινό σκοπό, ξεκάθαρα.
1: Επομένως, από τη στιγμή που έχουμε συμφωνήσει με τον Γιάννη και την παράταξή του ότι αυτές οι αρχές που για μας είναι διαπραγμάτευτες είναι κοινές ή σεβαστές, αν δεν είναι απόλυτα κοινές, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει 100% συμβατότητα στο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συνεργαστούμε και το καθεξής.
0: Μήπως δεν το περίμεναν αυτό που έγινε και την πατήσανε.
1: Την εξέχουσα δήλωση του Δημάρχου, τον αποχαιρετισμό που μου έκανε.
0: Α, καλά, αυτό. Στην Αθήνα γελάγανε πραγματικά. Σας είδανε στην τηλεόραση και γελάγανε.
1: Λοιπόν. ναι, εντάξει, δεν θέλω να το σχολιάσω. Εγώ πραγματικά με πήραν τηλέφωνο να βγω στην τηλεόραση και βγήκα. Όχι για να σηκώσω τους τόνους. Ίσα-ίσα βγήκα, αν είδατε την παρέμβασή μου.
0: Πώς δεν είδατε, μπορεί.
1: Γιατί ήμασταν
0: μεγάλης
1: γελιοποίησης στο Πανελλήνιο. Και αυτή η παρέμβαση δική μου που κατηγορήθηκα και για αυτή, ότι βγήκα για να βγω στα πρωινάδικα, την παρέμβαση αυτή την έκανα ακριβώς για να ισορροπήσω το γεγονός. Και να μην αφήσω.
0: Και νομίζω ότι και οι δημοσιογράφοι υπέρ σας πήγαν όλοι. Δεν πήγαν κατά σας. Για να καταλάβουμε, γι' αυτό τους έτσουξε. Γιατί κανείς από τους δημοσιογράφους δεν είπε κουβέντα για σας. Σας δικαιολόγησε. Και είχατε απόλυτο δίκιο. Δεν γράφουν τέτοια κουβέντα. Έλεος πια, πραγματικά δηλαδή. Εκτός αν δεν είδανε τι γράψανε και το σύνταξε κάποιος αγράμματος. Μπορεί και αυτό να γίνει.
1: Αυτή λοιπόν, δεν ξέρω, κοιτάξτε τώρα επειδή μιλάμε για συνεργάτες. Βέβαια, κάποιος συνεργάτης του Δημάρχου το συνέταξε. Όταν λοιπόν επιλέγεις τους συνεργάτες σου με βάση την αξία τους και την πραγματική τους δουλειά, τους επιλέγεις και...
0: Όχι να έχουν μίσος για τον άλλο.
1: Όταν επιλέγεις τους συνεργάτες σου με βάση άλλα πολιτικά κομματικά κριτήρια
0: που τώρα είπατε,
1: σου φέρνουν, εκεί το συνεργάτη δυστυχώς τον παντρεύεσαι και δεν μπορείς να κάνεις πολλά.
0: Έτσι. Και τον πατάς στο τέλος.
1: Και εξυπηρετείς μικροπολιτικές ακόμα και με τους συνεργάτες σου, αυτά παθαίνεις.
0: Έτσι, ακριβώς. Ας πρόσεχαν, κύριε Παντελιόν, ας πρόσεχαν.
1: Αυτό λοιπόν που υπόθηκε είναι ότι εγώ αποχαιρετώ λοιπόν την αυτοδιοίκηση, γιατί όπως είπε και σε ένα δημοσίευμα το περίφημο κανάλι του Δημάρχου, υποτάχθηκαν, λέει, στο Γιάννη τον Λυκούδη. Αυτό είναι στο μυαλό του του Δημάρχου, έτσι λειτουργεί. Ότι αυτός που έρχεται μαζί μου υποτάσσεται σε μένα. Γι' αυτό και το εξέφρασε έτσι ο άνθρωπος.
0: Δηλαδή, όταν έλεγε καλά λόγια για εσάς και έλεγε ότι ο Παντελιός είναι ο καλύτερος δημοτικός σύμβουλος, και τα έλεγε.
1: Βέβαια, όταν υποτάχθηκαν άλλοι σε προηγούμενες συγκυρίες εκλογικές, δεν είδαν αποχαιρετήσει κάποιον από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Εδώ βράβευσε τον Παρίσι, τι μου λέτε τώρα. Μάλιστα. Μέχρι προχτές τον έβριζε και μετά τον βράβευσε.
1: Εγώ αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι η παράταξή μας, το Νησί για Όλους, συμμετέχει κανονικότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως συμμετείχε. Είμαστε ως παράταξη με τα μέλη μας, με τους ανθρώπους μας, τους εκλεγμένους μας δημοτικούς συμβούλους, τις εσωτερικές μας διεργασίες, όπως ήμασταν, δεν είχε αλλάξει κάτι. Όμως λαμβάνουμε μέρος σε μια συνεργασία, εκλογική συνεργασία, αυτοδιοικητική συνεργασία, που πλέον, και αυτό ο κόσμος το έχει καταλάβει, δημιουργεί μια πολύ μεγάλη δυναμική, κύριε Βούτο.
0: Και μην ξεχνάμε και το άλλο, κύριε Παντελιού, ότι βγαίνετε με την πρώτη Κυριακή τώρα, δεν έχει δεύτερη. Βγαίνουν με την πρώτη Κυριακή οι δήμαρχοι.
1: Ότι υπάρχει μια ελπίδα και με συναντάνε καθημερινά άνθρωποι στον δρόμο και γίνομαι αποδέκτης αυτής της συμβουλιάς.
0: Αυτό σας είπα και εγώ, έκανα ένα ρεπορτάζ και σας είπα, έχετε θετικές
1: απόψεις, τέρμα.
0: Ο κόσμος είναι θετικός υπέρ σας, καταλάβετε το αυτό και πρέπει να το εκτιμήσετε αυτό.
1: Η αγάπη που πήραμε από τον κόσμο και τα καλά τα λόγια ακριβώς μετά την ανακοίνωση αυτής της συμπόρευσης είναι αυτή που μας επιβεβαιώνει ότι κάναμε και πήραμε τη σωστή απόφαση.
0: Καλά κάνετε. Και ξέρετε κάτι, είναι αυτό που φωνάζω εγώ τόπο στα νιάτα. Και το λέω συνέχεια και δεν με χωνεύουν για αυτό που λέω. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να δούμε καινούργια πρόσωπα μετά από 30 χρόνια που τα έχουμε βαρεθεί να τα βλέπουμε. Ας δούμε και κάποια πρόσωπα καινούργια που είναι και πιο μορφωμένα, πιο καταρτισμένα, που έχουν άλλο μέλλον και κοιτάνε το μέλλον εντελώς διαφορετικά και για τα παιδιά μας. Όλα αυτά συντελούν, κύριε Παντελιό μου, στην αγανάκτηση του κόσμου και στην αποχή του. Αν μπορέσετε ξανά τον κόσμο να τον ξαναφέρετε πάλι και να βγείτε από την πρώτη Κυριακή με ισχυρή δυνατή άποψη, νομίζω θα έχετε πετύχει αυτό ακριβώς που σκεφτόσαστε για το νησί μας.
1: Εάν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές,
0: έτσι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Απέναντί μας συνολικά μέχρι τώρα, δηλαδή ποιοι διαμορφώνονται ως αντίπαλοι σήμερα, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει δεύτερη καταμέτρηση για μας.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Δεν υπάρχει δεύτερη καταμέτρηση.
0: Τόσο πολύ καλά το είπατε. Μπράβο σας.
1: Για μας ο στόχος είναι είτε το 42-43% στην πρώτη καταμέτρηση, και να είμαστε πρώτοι, αλλιώς μετά δεν έχει νόημα να συζητάμε. Ο στόχος πρέπει να είναι αυτός.
0: Και αυτό θα ευχηθώ να έχετε μια καλή επιτυχία.
1: Ότι περνώντας ο καιρός, θα κάνουμε δύο πράγματα.
0: Έχουμε χρόνια.
1: Θα βάλουμε πάλι το πρόγραμμά μας να το συζητήσουμε με τον κόσμο, με την κοινωνία.
0: Ακριβώς.
1: Θα φέρουμε ανθρώπους και θα τους δείτε κάποια στιγμή που δεν έχουν αυτή τη στιγμή επαφή με τις δύο παρατάξεις. Είναι εντελώς.
0: Ακριβώς, αυτό που λέω, τόπος ανιέται.
1: Και νέοι στην αυτοδιοίκηση, νέοι στην αυτοδιοίκηση.
0: Με νέα μυαλά.
1: Και έχουμε και δύο θητείες.
0: Μορφωμένα παιδιά. Μορφωμένα παιδιά, όχι αμόρφωτους.
1: Πραγματικά, εάν κάναμε ένα, πώς να πω, μια δημοτική αρχή και σας διάβαζα σήμερα τα 8 ονόματα αντιδημάρχων που ενδεχομένως να υπήρχαν, θα λέγατε αυτή την δημοτική αρχή θα θέλαμε.
0: Όχι κομματόσκυλα, κύριε Παντελιό μου.
1: Και φυσικά,
0: έτσι,
1: πέρα από
0: όχι κομματόσκυλα.
1: Που έχουμε χρόνο να τα πούμε.
0: Υγεία να έχουμε.
1: Και πολλά ακόμη
0: υγεία να έχουμε.
1: Προφανώς πάντα την υγεία μας.
0: Εμείς θα ενημερώνουμε τον κόσμο όπως πρέπει να τον ενημερώσουμε, χωρίς παραπληροφόρηση, χωρίς να παίζουμε πολιτικά παιχνίδια και χωρίς εντολές. Εμείς
1: και
0: αυτό κάνουμε.
1: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα ανακοινώσουμε πράγματα το επόμενο
0: διάστημα. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλή δύναμη. Να πάει καλά το έργο σας. Είμαι κοντά σας γιατί ξέρετε ότι εγώ στηρίζω τους νέους ανθρώπους. Είναι χαρά μου. Και από την πρώτη στιγμή ήμουν κοντά σας και σας πρόβαλα, γιατί έβλεπα ότι έχετε ένα άλλο όραμα. Όχι αυτό το όραμα που έχουμε δει μέχρι σήμερα, που δυστυχώς, όχι για μένα, που έχω μια εμπειρία 45 χρόνια, για κάποια νέα παιδιά που είναι αγανακτισμένα. Να τους δώσουμε το κουράγιο να πάνε να ψηφίσουν. Και από εκεί πέρα θα δείτε τα αποτελέσματα πώς θα αλλάξουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά,
0: καλό μεσημέρι, κύριε Παντελιό. Καλημέρα σας.

Αυτά και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Τη Δευτέρα θα τα πούμε στην καθιερωμένη ώρα μας, σε 12 με 2 το μεσημέρι. Με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που έχουμε συγκεντρώσει και με τους υπόλοιπους καλεσμένους μας. Και μην ξεχνάμε ότι θέλει αρετή και τόλμη η δημοκρατία πολλές φορές. Και πρέπει να την πιστεύεις και να ασκείς το επάγγελμα που σε πιστεύει ο λαός και σε ψηφίζει και να μην κοιτάς άλλα πράγματα.

Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά, τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στο voutospress.gr.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Πάρ τα πόδια σου, ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγόμωση. Παράλαβε το

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

προσπαθώ να ξεφύγω. Τόσα λόγια που μείναν μισά είναι σκέψεις που δεν θα αποφύγω. Κάποιος έρωτας μπορεί να βρεθεί, να καλύψει τα κενά τα δικά μου.

παρακαλάω. Το χρόνο πίσω να γυρίσει να σε δω. Να δεις και εσύ στα μάτια μου πόσο πονάω. Το τελευταίο να σου πω το σ' αγαπώ. Προσπάθησα και απέτυχα να σε ξεχάσω. Δεν τα κατάφερα από σένα να σωθώ. Όσο κι απάλεψα για να σε ξεπεράσω. Πώς θα ξεχάσω.

τους αντέχω ακόμα κι ας με γονάτισες. Κι αν την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα. Μα γόνα ξέρεις άλλο τόσο

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πάνω. Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

χιλιάδες τρόπους ψάχνω αισθήματα να εκφράσω. Όταν μιλάνε τα μάτια, τα λόγια είναι περίτα. Η νύχτα είναι δικιά μας.

απόψε δεν κοιμάμαι. Μαζί σου θέλω να με και κάτω από το φεγγάρι θα ξημερώσουμε αγκαλιά. Είσαι το κάτι άλλο, γι' αυτό

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
5: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
6: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
7: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
8: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
9: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

ξέρεις και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Γάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

ήταν οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
7: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
6: Και την έχεις.
7: Άμικρο Πληροφορική.
6: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
7: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
6: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
7: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
6: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
7: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
6: Άμικρο Πληροφορική.
7: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κάποιος ακόμα περπατά σε ξεχασμένους δρόμους.
1: Πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά σου, πες μου τόσα περνάνε από μπροστά σου. Για νέο ταξίδι έτοιμά σου, φώναξε κι άνοιξε τώρα τα φτερά σου.

0: Απαντάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672-78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: διακοπές.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις. Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Σ' ακτές μου, όλα τα μάτια του κόσμου. Κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί. Με κοιτάει όπως εσύ, γιατί φεύγουνε μπρος μου. Όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί. Και λάμπει όπως εσύ, όλα τα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

λες κι εσύ κα... Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ξένος και γνωστός, ο δολοφόνος. Συνήθις υπόπτος κι αυτός στην ύπαρξή μου. Ένα σου φεύγω εμψυχρό, μοιραία σφαίρα κι όμως ζω. Ο πρώτος πόνος θέλει το χάδι του.

0: Η Used ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο used.gr. Νέο κατάστημα Used στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: ματιά.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8. Let's get down.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ωραία μας ο θέλης. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και... Τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.